0: Πάνε να μπακίμι κουλούν να μπαμπούι μπομπέ.
1: Για μακάθεσαι αθήκη μπομπέ, μπαζόγγι μαγεμέ.